σκονοβεύ σελουόμ σκατον τη σύν βαϊταλίλ το λαναν χιόν απνόχ κοπίτ βαϊέναν εσόλ βαϊταλίλ το λτσονεί απί βαϊκές και σταχμάχαν λουκάρες βαϊταλίλ το λαναν καπασέ τσαλοχίε το κοπίτ ασκατον τη εσέρμανος βαϊταλαναν χαλόν κοουατσχανέ γιέτο χτσάν κομάμ αχσατκάν γιέτο χουντσάν κοπίτ τσιχε απνόχ βαϊέναν εσόλ τυλάν. Muy bien, Santa Jacinto Lanan, Oneya Beni, Baikasan il Trojo, Baisikil il Trojo, Bail Cocono Baltila de zona 1, más Santa Calzona 6, seguramente ahí esto Lanan e Yabsarui, Kawal Kanto, algunos correporte, Chihayo Coges Hermanos, ahí esto Lanan e Yilcha, Bail Mercado 1, Mercado 2, Bail Talto Lanan, Walyok Tron, Iskawile Kulo, Haseguir y Tokmas Copit, Yustol Chihuilak, Am Comenzai, pues vedno con ejes hermanos y esto junto en copito la nación apno con programa hay en el solo copito y esto sin subir que hay tila mayor local a 7 y esto

Μια είναι η σαψαλγού μα κατοντίβα η ταλίλ των λανάνχιων απνόχων τσαν κοπιτιλά τσι σαν κομπλασίρ χουν χουν καλέ παϊταλίλ των τσονεγιαπίχ παϊταλίλ εσερμάνο λανάν σαγίλ τσα παγίνε μουλναχίλ λανάνιοκ μουλναχίλ ιν κάμπο.

μια στιγμή δεν σου ήρθα χεσβόνα καήτα ότι σύνσου θα δίνει μα όλας κακό αλαβάνσα. Θέλω μας κανά μα όλας κανά θερμάνο πέδρο, στο λανανιά ψαλβή μα όλας καμπαϊσάχ λεκά. Μου βιέν καήτα ότι σύνσου καπάς χιλονί. Ας κακό ώρα, μα γελόκα λας 4 και το 46 μινούτος. Καήτα ότι σύνσου καπάς λαχουή κανόχ μα όλας καχούκο προγράμμα τυρά. Ο Χεσόγκαν όχι το χουαλαβάνσα, το ελτσιμπίτνες, άσκατον... άσκατον νουέβα βισιόν. Και όπως έχω τυχα κομπλασέρ να χερμάνω, μας κανά άσκαχουν αλαβάνσα τελά. Και το αδεσίντσιον καπασό, λέχουι καν χόλσα μάχαν ήλκο πρόγραμμα τελά. Αγώ χαπκο μαμδιός, τσικάν καμπαγε γετό. Κανένα χανόχιν κοσύντονία, ιούστο λάιτο μας αλαβάνσα, στο λοχαβίχμα ο αλάσκα γετχούν. Εγιαϊκαν κοάλ τελά. Y muy buenas tardes, vaya y se masan. Bien, mis amados hermanos, ya solo nos quedan 13 minutos para que se puntualice a las 3 de la tarde. Así que, de esta manera, nuestro programa Saludos y Complacencias llega a su final. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Carisma. Que Dios me los bendiga. Y les invito a que se mantengan en sintonía, mis amados hermanos. Radio Carisma va a continuar con su programación. Bendiciones. Que pasen una bonita tarde.